Να κοίει ένα κουράκι. Τα μένα κακιά μεν τένεια. Σύνα να έιρι έκια. Τα άπα και γαμμένα γέι. Να σύνα μου κένσι με πούμ τίτι. Να σημείν τα άπα και γαμμένα γέι. Ρωρώ να μενάκια κοινά τη σύνα. Τεταρή. Τεμάνη. Έπεσεν τα γυρά κυρούρα. Σαχώσα με τα κουκουρέι. Πα έσανε και ακάβητιανα. Μυρίσα κακιά μεν. Δεν πόνε τα πει μόνο ο νόκα, βουανά ο πει μόνο ο. Τι ον τώρα κίνα βερεβέρι. Που κίνη με τίνα, ή ακούρω ώρα κίνα. Ευένε ραπατάνα να ναού σινά σινά. Έιρι, Βουλιαμ, Ιέιτα. Ο ένα καγιά κι ραπατάνα, ταράκιν δόιρεν ραπατάνα. Ο άνε με ήρωε ένα σινά, με σιπούνα, αϊκά σικουιμένα με τα γυρανά έπε. Ο αϊού ήρια να τέτοκουνα, νεούπον επένιε σου.

0: είναι, είπα, ο Ναρίνι να μένει ένα πορροϊ, Vodafone, Ιωάννη Τετάτα.
1: Ωραία, μπαϊ το γόνα. Στα τσίγκο γόν, ο τεπόκι, η βουκίν καρινέμ, η τεπορροϊ.
0: Τεπορροϊ, η τεπονίνα, ο τεταρά, το γόνα τε κικαπάι. Τεν ο τεταρά, το γόνα, χωρίς ο νόα τε κικαπάι. Α ο τεταρά, τεν ο τε κικαπάι. Μιμέ ο τεταρά, το γόνα τε κικαπάι. Ο νόα τεταρά, τεν ο τε κικαπάι. Βανού ο τεταρά, ο νόα τε κικαπάι. Ο αι τε πίνα το γόνα τεταρά, βανού ο τε κικαπάι.
2: Είμαι τεροϊδε, κορνάπα. Κορνάπα, γουάιτα, γουάιτα, γουάιτα, γουάιτα, γουάιτα, γουάιτα, γουάιτα, γουάιτα, γουάιτα,
0: Ωραία, δεν είναι ένα μαγαίνα. Ο νόα ανακύκα πάει. Δεν είναι ένα τάρα, δεν είναι ένα νόα ανακύκα πάει. Αν είναι ένα τάρα, δεν είναι το γόνα ανακύκα πάει.
2: Κομμάτω, κομμάτω, κομμάτω, γόνα πάω.
0: Δεν είναι πάντω, ναι. Δεν είναι ένα μπορρόι, ένα ταουάκι. Γουαπί με ρεύα τη σαν και τη μέχα πάει. Ο γέννη θα γεννηθεί ο αναγωγέλ.
2: Γεια μάνη!